Και όλα σαν μόνο θα φοβάμαι σε όπου θα μαλώσει με λεφιόν αλετούα Λεσούν αλε Αποστόλου Θα φαίνεται για τότε όλοι είμαι λε καλεσία Ο ατόνο τα που είναι η Σαμόα με λαλάνη ατόα Αφού όλα τα είναι λόγω ρε τάτου προκλάμε Ως τη φάμενου γιάννα για τάτου ούμαλα μου φαίνεται με αφού τα μάει Ήλε να υφόγε φιάφι Ήλε το τούλε να είχε λε Σαμόα να μάει Φάμενου γιέ τέλε λε τούε γιατί όε Να σε βοηθούν φαφόγα με νέφια Αν λέει που λε τούα είναι Αποστόλο με λε τούα για πλόλο Ια μόλε τα είναι πέρα όλοι να λουέγα Worship Center Worldwide, να είσαι τον νου, σιωτά του νου, ο Σάμου.